Και μάλλον για να το κάνουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μετά θα δούμε για να μην το κάνουμε, και αν δεν θα κάνουμε το κεφίσιο του κοινωνικού. Και τα διάφορα θα τα δούμε λίγα, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε. Yeah.